0: Καλά μαθαίνετε.
1: Άιλιτ.
0: Καλά κατόλεγα μαθαίνετε εντάτη.
1: Καλά ωφελά.
0: Εσά να σας έχω μούντα του άγα. Αντί πίστα μαθήν, καλή βιζό, κεντάτη, καουκά, τσάκο, φουχλουκά, ρουγούμο. Πουτσίν, πάκι, τεράβο, κέις να σε πίστα μαθήν. Εγώ πάω λεπτά τώρα να σε πίστα μαθήν.
1: Λετά του γιάννη εντάτη.
0: Εγώ πάω λεπτά. Τον χρόνο φοράγαγε μαχαλούτου μέρο. Έτσι, τα λεγόνα γίνονται καουκά, τάγο, φωτογά, ρούμο, κουτί, πάγκη, τη ράβο, και εσύ μόντα, το αγαγέ, τι βέβαια, δεν πέτα μαγουί.
1: Άγγελε, βού, ε.
0: Αυτό γύρω με καρή τίντα, το α.
1: Πάτη. Άι, λέει, του, ε.
2: Άλλα, κατόλογα, πάγκη.
1: Καουφέλα.
2: Αγιά, να ζωχώ. Δεν πιστεύω ότι είναι η πόλη τη Ατοία.
1: Δεν το ζάνε, εντάξει.
2: Εντάξει, εντάξει, αγιάζει, δεν μα πω. Δεν μου έκανε ό,τι εγκάρι, ανέλα καμούλη. Δεν πιστεύω ότι είναι η Ατοία. Δεν πιστεύω ότι είναι η Ατοία. Δεν πιστεύω ότι είναι η Ατοία. Δεν πιστεύω ότι είναι η Ατοία. Δεν πιστεύω ότι είναι
0: Και δεν θα τα δούμε. ja ile ta ya ntate khauka tsha go potlo ka le go mo fela ke mo ntlile go go fitile wena mona ha ile ta ka nna ke ntate no ka ka tswa dilo ka nna ke ntate khalo ke la go ra mo ha o mo gena ke ntate bo khala ke botswala le motho ke ntate o le ka tloja le go ipatlela khotso ke ntate o ha dinya ka nne la hala ke ntate ke re nne di sa kwa paling ke di thaba ke re nne le ka le bona ha le ngwe ile ke re ngolo tsa fua ka le re go ke re ngolo phokola ngo sanna ke re e bana hanga se ya ngolo ka ka ba ke ntse phoso e kholo a go ngolo se bana go le boteng ke re ngolo ka so twa le ke re ngolo khale ke le la go le tsa thojane ke re ke mo kile ntate o fitile ho bona mono ntate ngkhate ke tsana me ke re ntate mo di ya tsebe ke ka re se ke khutla ape ape ntate la jetse sa maje nya e ka re bona ke tate bile la mo kana se fela se se tsata pa le so so hate bo ya o se mo ndi ya ja le bo la jetse sa maje nga e sa ma siwo
1: a was a sa ba si
0: ga wa tla
1: he wan wa na o zo na fela he wan
0: o wa tla go siwo la ga fela
1: he wan na
0: When I sound good, you're looking at us as I'm a baby.
1: Daddy.
0: Daddy.

Ένα σήμερα με τη μέρα καφέρα με στο σούπι που είναι από ένα που και μπορώ να λυσού. Και ρομπίτα! Και βγήκε το ένα σα να καζόμε με τη τίτα πάνω να παίρνει. Αχ, όταν το τσάτσι. Θα τη ρομπίτα! Ένα σήμερα με τη μέρα καφέρα με στο σούπι που είναι από ένα καφέρα με στο σούπι που είναι από ένα καφέρα με στο σούπι που είναι από ένα καφέρα με στο σούπι που είναι από ένα καφέρα με στο σούπι που είναι από ένα καφέρα με στο σούπι που είναι από ένα καφέρα με στο σούπι που είναι από ένα καφέρα με στο σούπι που είναι από ένα καφέρα με στο σούπι που είναι από ένα καφέρα με στο σούπι που είναι από ένα καφέρα με στο σούπι που είναι από ένα καφέρα με στο σούπι που είναι από ένα καφέρα με στο σούπι που είναι από ένα καφέρα με στο σούπι που είναι από ένα καφέρα με στο σούπι που είναι από ένα καφέρα με στο σούπι που είναι από ένα καφέρα με στο σούπι που είναι από ένα καφέρα με στο σούπι που είναι από ένα καφέρα με στο